0: σκέμι 3M αλ 6 τη
1: Δεσέμβρη. Όλο σκέμι 3M αλ 6 τη Δεσέμβρη.
0: Η ακτουαλιτέ μουσικά του παρατού.
1: Ράδιο Παλαφόρη.